0: Άρη Πότσο Μίγη, Σέρεν Βετσιρτέ, Ντάι Άγγελα. Πότσο Μίγη.
1: Και στο τέλος γράφει.
0: Άρεσια. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Να здраве на всички, на здраве!